0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με κατάνοιξη και βλάβη ετοιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, όπου σειραίουν εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματηργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις που φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά ποντιακά σωματεία. Κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους, με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Σε πλήρη εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών της Μεγάλης Πυρκαγιάς που κατέκαψε 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και οχήματα στην Σίβηρη. Η επαρχιακή οδό Σίβηρης Φούρκας παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Κασανδρινού και εναλλακτικών διαδρομών. Ο Δήμος Κασάνδρας ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον 15 Αύγουστο. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 10 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύ έως τις 8 αύριο το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί έως θυελώδη άνεμοι στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι από Ραφίνα και Λαύριο. Σε 53 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιάς σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί και το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Το πρώτο βήμα που ανακοινώθηκε είναι η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση δυτικά. Η σύμβαση αφορά αρχαιολογικές εργασίες, συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στους σταθμούς Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμος με συμβατική διάρκεια 6 μηνών. Στην άγριο ξυλοδαρμό από Σέρβους τουρίστες έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Ιθονίας. Το περιστατικό συνέβη όταν ο εργαζόμενος τους έκανε παρατήρηση επειδή είχαν μπει στο αντίθετο ρεύμα προκαλώντας μποτιλιάρισμα. Δύο από τους οδηγούς εισέβαλαν στην καμπίνα του φορτηγού και τον χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στα πλευρά προτού τραπούν σε φυγή. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να τους εντοπίσει. Επιποδόση τροχέα σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων λόγω 15 Αύγουστου. Στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκλήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις ένα έγκυρο άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των μεταλλίων αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω Κατάρ και Πακιστάν δεν ισοδυναμούν με διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει. Εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με κατάνοιξη και βλάβη ετοιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοίμησης της Θεοτόκου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία σου Μελά στο Βέρνιο, όπου σειραίνουν εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά ποντιακά σωματεία. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα του απονεμηθεί ο μεγαλόσταυρος των μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους, με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Σε πλήρη εξέλιξη, αποτίμηση των ζημιών της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη που κατέστρεψε 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Σίβηρης Φούρκας, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Κασανδρινού και εναλλακτικών διαδρομών. Ο Δήμος Κασάνδρας ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 10 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύ ως τις 8 αύριο το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι από Ραφίνα και Λαύριο. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιά σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τη δυτική επέκταση, που αφορά αρχαιολογικές και συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες, καθώς και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στους σταθμούς Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύωσμος με συμβατική διάρκεια 6 μηνών. Επιπεδώσει τροχιά λόγω 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα καταστήματα των περισσότερων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά σε όλη τη χώρα λόγω της επίσημης αργίας. Η πλήρης και κανονική λειτουργία της αγοράς θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα με το κανονικό ωράριο. Πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε περισσότερους από 68.000 δικαιούχους από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Ο ΕΦΚΑ θα διαθέσει κονδύλια για εφάπαξ και επιδόματα μητρότητας ή ασθένειας, ενώ η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε πληρωμές επιδομάτων ανεργίας και προγραμμάτων απασχόλησης. Στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Μανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις ένα έγκυρο άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των μεταλλίων αύριο Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Εργάτες ανακάλυψαν τυχαία ένα κρυμμένο θησαυρό από χρυσό αξίας περίπου 7,5 εκατομμυρίων λιρών στη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης ενός κελαριού σε ένα πρώην ζυθοποιείο στην πόλη Σεντζίλ, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα άφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λία.

0: Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κατάνοιξη και βλάβια τιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα η Παναγία Σου Μελά στο Βέρμιο, όπου σειραίουν εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά ποντιακά σωματεία. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα του απονεμηθεί ο μεγαλόσταυρος των μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους, με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Στην Ιερά Μονή η μεταμόρφωση του Σωτήρος στο βαρύ πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία. Με την ευκαιρία της γιορτής της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα ο Πρωθυπουργός, η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας, διατέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ίδρυσε το 99 το Κόμμα των Φιλελευθέρων και υπήρξε συνιδρυτής της πολιτικής κίνησης Δράση το 2009. Σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη, που κατέστρεψε 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Σίβηρης Φούρκας, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Ο Δήμος Κασάνδρα ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο. Στην κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκονται σήμερα 10 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύω στις 8 αύριο το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Ιδονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί αιωστιελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο ως αύριο το απόγευμα. Απαγορευτικό απόβλου μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι από Ραφίνα και Λαύριο. Σε 53 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιά σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τη δυτική κατασκευή, που αφορά αρχαιολογικές και συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες, καθώς και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφελίας στους σταθμούς Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμος, με συμβατική διάρκεια 6 μηνών. Επίποδο συντροχιά λόγω 15 Αυγούστου, σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κλειστά σήμερα τα καταστήματα των περισσότερων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά μαγαζιά σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της επίσημης αργίας. Η πλήρης και κανονική λειτουργία της αγοράς θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα με κανονικό ωράριο. Ισχυρό σεισμό μεγέθου 7,7 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία, προκαλώντα καταρρεύσει κτηρίων και πανικό στου κατοίκου. Οι αρχέ επιβεβαίωσαν μέχρι στιγμή το θάνατο 20 ανθρώπων, ενώ σωστικά συνεργεία διεξάγουν επιχειρήσει απεγκλωβισμού στα συντρίμια. Άγνωστο ακόμη ο αριθμό των εγκλωβισμένων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κατάνοιξη και βλάβη ετοιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία σου μελά στο Βέρμιο, που σειραίνουν εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά ποντιακά σωματεία. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους, με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρου, στο Βαρύ Πετροχανίων, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε στο δικό του μήνυμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας διατέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη αποτίμηση των ζημιών της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη, που κατέκαψε 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Σίβηρης Φούρκας, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Κασανδρινού και εναλλακτικών διαδρομών. Ο Δήμος Κασάνδρας ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύ ως τις 8 αύριο το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί ως θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Σε 53 ανήρθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιά σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών που αφορά αρχαιολογικές και συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες, καθώς και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας προς στους σταθμούς Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύωσμος, με συμβατική διάρκεια 6 μηνών. Επιποδόση τροχέα λόγω 15 Αυγούστου, σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κλειστά σήμερα τα καταστήματα των περισσότερων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά μαγαζιά σε όλη τη χώρα λόγω της επίσημης αργίας. Η πλήρης και κανονική λειτουργία της αγοράς θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα με το κανονικό ωράριο. Η Ισπανική κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Αλμαράθ στα δυτικά της χώρας, του μεγαλύτερου στην Ισπανία, μέχρι τις 8 Ιουνίου του 2030, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Ιβηρικής χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
5: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Φεύγουν καρά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κατάνοιξη και βλάβη ετοιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κίνησης της Θεοτόκου. Επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, που έχουν συρρεύσει εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις αλλά και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά τα ποντιακά σωματεία. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα του απονεμηθεί ο μεγάλο σταυρός των μεγαλοκομνηνών αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Κάθε γωνιά της Ελλάδος όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Στην Ιερά Μονή μεταμόρφωση του Σωτήρος στο βαρύ Πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε στο δικό του μήνυμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από την Πάρο, όπου βρέθηκε για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής.

0: Σε 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικος, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες, ωστόσο 10 πυροσβέστες με 50 οχήματα παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστίων και τυχών αναζωπηρώσεων. Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων για σήμερα εκδηλώσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκονται σήμερα περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύω στις 8 αύριο το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί ως θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιά σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τη δυτική επέκταση, που αφορά αρχαιολογικές και συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες, καθώς και διερεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στους σταθμούς Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύωσμος. Επιποδόση τροχέα λόγω 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κλειστά σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά μαγαζιά σε όλη τη χώρα λόγω της επίσημης αργίας. Η πλήρης και κανονική λειτουργία της αγοράς θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα με το κανονικό ωράριο. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί. Οι αρχές συμβουλεύουν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές και τα κτίρια παρά την άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
2: FM 100.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κατάνοιξη και βλάβη ατιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοιμήσης της Θεοτόκου, επίκεντρο στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία σου Μελά στο Βέρμιο, που έχουν συρρεύσει εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και τα καλλιτεχνικά δρόμενα που οργανώνουν για άλλη μια χρονιά ποντιακά σωματεία. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Σούλας, θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Κάθε γωνιά της Ελλάδας όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους, με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στο Βαρύ Πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε εξάλλου στο δικό του μήνυμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

0: Έστειλε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από την Πάρο που βρέθηκε για να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατοταπηλιανής. Σε 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και τυχών αναζωπηρώσεων. Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων για σήμερα εκδηλώσεων έχει ανακοινώσει ο Δήμος Κασάνδρας. Στην κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρος και Σαμοθράκη. Σε ισχύ στις 8 αύριο το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές στους δήμους της Χαλκιδικής. Επιμένουν οι πολύ ισχυροί έως θελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Σε 53 ανήρθαν οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, από αυτές οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τη δυτική επέκταση. Επιποδώσει τροχέα λόγω 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών σε τμήματα των εθνικών οδών για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα την ισπανική πόλη της Γρανάδας στην Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια και οχήματα, αλλά όχι τραυματισμοί. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κατάνοιξη και ευλάβεια τιμάται σε όλη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, επίκεντρο των εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, όπου σειραίουν εκατοντάδες πιστοί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και να παρακολουθήσουν τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Στη Μονή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τον οποίο θα απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Κάθε γωνιά της Ελλάδος όπου υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία έχουν σήμερα την τιμητική τους με την Τίνο και την Πάρο να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών. Στη Ιερά Μονή, μεταμόρφωση του Σωτήρου στο Βαρύπετρο Χανίων, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες που δίνουν δύσκολη μάχη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε στο μήνυμα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες, ωστόσο 10 πυροσβέστες με 50 οχήματα παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και τυχών αναζωπηρώσεων. Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων για σήμερα εκδηλώσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. 4 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση φωτιά σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε εκτάκτως το πρωί του Σαββάτου η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά. Η κυρία Ειδονά αισθάνθηκε αδιαθεσία ανήμερα του 15 Αυγούστου και επευλήθησε

0: τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της. Δυτικά αναμένεται να κατευθυνθεί το μετρό μόλις παραδοθεί το τμήμα της γραμμής προς Καλαμαριά τις επόμενες μέρες. Ήδη ανακοινώθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τη δυτική επέκταση που αφορά αρχαιολογικές και συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες καθώς και διευρεύνηση των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας στους σταθμούς Επτάλαφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύωσμος. Νέος ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων από το μεγάλο χτύπημα ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 νεκρούς και 13 τραυματίες. Οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται ο ισπανικός θύλακας της Θέουτα, καθώς αυξήθηκαν κατακόρυφα τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μαζικής παραβίασης των συνόρων. Στρατός και αστυνομία περιπολούν στους δρόμους μετά από διαδικτυακά καλέσματα που ανέφεραν ότι τα σύνορα με το Μαρόκο θα άνοιγαν σήμερα. Την ίδια ώρα, οι Μαροκινές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις αναρτήσεις, ενώ ζητούν από την Ισπανία την άμεση επιστροφή χιλίων ασυνόδευτων αλληλίκων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
5: FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην ανάγκη παγκόσμιας αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Ο κύριος Στασούλας θυμήθηκε με το Μεγαλόσταυρο των Μεγαλοκομνηνών, ενώ σε μια συγκινητική χειρονομία απέδωσε βραβεία σε αριστούχους μαθητές του Μακροχωρίου στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη το 2003. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικου η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες. Ωστόσο, 10 πυροσβέστες με 50 οχήματα παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και τυχών αναζωπηρώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και αύριο Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό στην κατηγορία 4. Σε κατάσταση Red Code τίθενται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το πυροσβεστικό σώμα, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε εκτάκτως το πρωί του Σαββάτου η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ίδωνα. Η κυρία Ίδωνα αισθάνθηκε αδιαθεσία ανήμερα του 15 Αύγουστου και υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην Άουσα της Πάρου με αφορμή μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν ο οδηγός ταξί ζήτησε από ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων να απομακρύνει μια γουρούνα από το σημείο. Η λογομαχία γρήγορα εξελίχθηκε σε χειροδικία με τον οδηγό να αρπάζει τον υπάλληλο και εκείνο να αντιδρά χτυπώντας τον με το κράνος. Το επεισόδιο σταμάτησε μετά την παρέμβαση περαστικών και άλλων εργαζομένων. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Νέος ισχυρός σεισμός 6,8 ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό των 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων από το πρώτο μεγάλο κτύπημα ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 νεκρούς και 13 τραυματίες. Οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται ο Ισπανικός θύλακας της Θέουτα, καθώς αυξήθηκαν κατακόρυφα τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μαζικής παραβίασης των συνόρων. Στρατός και αστυνομία περιπολούν στους δρόμους μετά από διαδικτυακά καλέσματα που ανέφεραν ότι τα σύνορα με το Μαρόκο θα άνοιγαν σήμερα 15 Αυγούστου. Την ίδια ώρα οι Μαροκινές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις αναρτήσεις, ενώ ζητούν από την Ισπανία την άμεση επιστροφή 1.000 ασυνόδευτων ανηλίκων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική.

0: FM 100. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθεται από αύριο το πρωί δασικές περιοχές σε 4 δήμους της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τα μέτρα που αφορούν τις Χερσονήσους, Κασάνδρας και Σιθωνίας, καθώς και περιοχές σε Αριστοτέλη και Πολύγυρο, θα παραμείνουν σε ισχύ έως το πρωί της Δευτέρας. Η αστυνομία θα διενεργεί ελέγχους, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες, ωστόσο 10 πυροσβέστες με 50 οχήματα παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και τυχών αναζωπηρώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και αύριο Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό στην κατηγορία 4. Σε κατάσταση red coat τίθενται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, οι Κυκλάδες αλλά και ολόκληρη η Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το πυροσβεστικό σώμα. Μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας αλλά και ισχύος προς όσους επιβουλεύονται την Ελλάδα έστειλε από την Τίνο ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσιλωμένη στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε εκτάκτως το πρωί του Σαββάτου η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά. Η κυρία Ειδονά αισθάνθηκε αδιαθεσία την ημέρα του 15 Αυγούστου και υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της. Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στην άουσα της Πάρου με αφορμή μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί. Ο καυγάς ξεκίνησε όταν οδηγός ταξί ζήτησε από ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων να απομακρύνει μία γουρούνα από το σημείο. Η λογομαχία γρήγορα εξελίχθηκε σε χειροδικία με τον οδηγό να αρπάζει τον υπάλληλο και εκείνον να αντιδρά χτυπώντας τον με το κράνος. Το επεισόδιο σταμάτησε με την παρέμβαση περαστικών και άλλων εργαζομένων. Πάνω από 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Φαν της Λιέγης και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνοντας σενάρια μέσα από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Νέος ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ έπληξε το μεσημέρι τη Βόρεια Σουμάτρα στην Ινδονησία, λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων από το πρώτο μεγάλο χτύπημα ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 νεκρούς και 13 τραυματίες. Οι αρχές αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περισσότερα από 324 κιλά κατέργαστης κάναβης κατέσχεσε η δίωξη ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας διεθνές κύκλωμα που μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Οι αρχές συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, ενώ αναζητείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ειδικές κρύπτες μέσα σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης, με το παράνομο κέρδος του κυκλώματος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Τέλος καλό, όλα καλά για την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά, η οποία με ανάρτησή της καθησύχασε τους πολίτες για την περιπέτεια της υγείας της. Η κυρία Ιδονά ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για την φροντίδα τους, καθώς και τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές τους, στέλνοντας παράλληλα τις δικές της ευχές για τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου, όπου και η Ξερά χόρτασε αύριο χώρο επιχείρησης και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Την ίδια ώρα βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κηδονέα Λαγκαδά, όπου 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα και 2 ελικόπτερα παραμένουν για την πλήρη κατάσβεση. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά και στην Ατσίτα της Κύρου, με το 112 να διατάζει εκένωση του Αγίου Φωκά, ενώ εκεί επιχειρούν 10 πυροσβέστες, εθελοντές, 6 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από την Κύμη. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και αύριο Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλό στην κατηγορία 4. Σε κατάσταση red coat τίθενται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια και οι Κυκλάδες αλλά και η Κρήτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το πυροσβεστικό σώμα, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση. Ανοίγουν σταδιακά δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρίνο Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβρη, με το Δήμο να ζητάει η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Κλειστός παραμένει ο δρόμος Σίβρη Φούρκα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Στους 47 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία. Η δόνηση προκάλεσε μικρά κύματα τσουνάμι και τεράστιο πανικό σε πολλές επαρχίες, με αποτέλεσμα να εκκινοθούν εσφεσμένα ακόμα και νοσοκομεία. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τις κατολισθήσεις και τις διακοπές ρεύματος για να προσεγγίσουν τα αποκλεισμένα χωριά. Ζώνη 12 χιλιομέτρων της ακτογραμμής του Ομάν έχει ρυπάνει η πετρεολοκυλίδα που προκλήθηκε από το προσαραγμένο δεξαμενόπλιο Κάρολάιν Μπεζένσκι. Η ρύπανση που εκτείνεται σε 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά σε προστατευόμενη περιοχή άρχισε να πλησιάζει τις ακτές, ωστόσο η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι η κοιλίδα κινείται πλέον προς την ανοιχτή θάλασσα. Εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα ζητά η Ρωσία μετά από δημοσιεύματα για πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων από την Τουρκία στο Κίεβο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις της Μόσχας με τις δύο χώρες. Επόμενη ενημέρωση, σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες.

0: Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, το ραδιοφωνικό μας, έχοντας αποσκευές ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα. Στα social μας βρίσκεις στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Μας ακούς διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Απόγευμα Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να βρίσκεστε στην παραλία, να απολαμβάνετε θάλασσα, ήλιο. Κάποιοι άλλοι ίσως να έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή να έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αυτού του Σαββατοκύριακου. Εξάλλου είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι για προσωπικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν, δεν θα μπορέσουν να έχουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, υγεία να έχουμε, σίγουρα σημαντικό, χιλιοϋπομένο, τετριμένο, αλλά πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες για τα επόμενα 60 λεπτά της ώρας, πάντα εδώ στον FM 100. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα τραγούδια, επιτυχίες, τραγούδια τα οποία θα ανακαλύψουμε μαζί. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή με Κρυσταλία. Η Κρυσταλία λοιπόν είναι εδώ με νέο τραγούδι. Η Κρυσταλία κάνει γιορτή το φετινό καλοκαίρι με το νέο της τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό music video. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η γιορτή, η οποία κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρείας, είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι, το οποίο αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό, αλλά και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία και η Duff Lawrence, η pop art αισθητική του τραγουδιού δίνει και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Στην πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Και εμείς έτσι ακριβώς ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7. Καλή ακρόαση, Κρυσταλία και γιορτή.

Κρυσταλία, λοιπόν, γιορτή, το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε πάντα, FM 100. Στο ξεκίνημα, στο πρώτο ημίωρο, μαζί παρέως και τις 7 νέες κυκλοφορίες των FM 100. Νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Αλκατράς είναι εδώ. Επανέρχονται, λοιπόν, δυναμικά με τους Τυφώνες, παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής βάζει τη δική της καλλιτεχνική πινελιά στους Τυφώνες σε μουσική και στίχους του Σάτι Καντά, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2001 και αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες πραγματικά ερωτικές μουσικές επιτυχίες. Για όσους έτσι το θυμούνται το συγκεκριμένο τραγούδι ή μπορεί και να το έχουν σιγοτραγουδήσει. Οι Τυφώνες, λοιπόν, που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία, μεταφέρονται και στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα music video το οποίο υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Ένα βίντεο το οποίο εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς, ακόμη και σε έναν κόσμο ο οποίος ίσως και να καταραίει. Αλκατράς υποδεχόμαστε μαζί με τους δικούς τους Τυφώνες.

Αλκατράς, τυφώνες, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι και εμείς συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες, στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια με Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα παρουσιάζει το πιο καλοκαιρινό τραγούδι που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία και συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video. Το καλοκαιρινό είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι που συνδυάζει πολλά μουσικά στοιχεία με κυρίαρχα το pop, το τσιφτετέλι και το latin, καθώς και πιασιάρικους κάτσι στίχους σε ένα ξεσηκωτικό αποτέλεσμα. Το καλοκαιρινό οπτικοποιείται και με ένα βίντεο το οποίο διαθέτει χιούμορ, ιδιαίτερη αισθητική, γυναικεία δυναμική και χορογραφία, στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή νίκη είναι το να συγχωρείς, να χαμογελάς και να προχωράς μπροστά. Τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Καλοκαιρινό» υπογράφουν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και ο Νεκτάριος Βασιλείου και τους στίχους η ίδια. Εμείς υποδεχόμαστε το νέο αυτό τραγούδι με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα και «Καλοκαιρινό».

Καλοκαιρινό λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, το νέο της τριαγούδι, το νέο της σίγκλ σε στίχους που υπογράφει και η ίδια, και η συνέχεια έρχεται με Les Revoir, οι οποίοι επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή κυκλοφορία, παρουσιάζοντας μια νέα δική τους εκδοχή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα 90's με τίτλο Παράξενη Αγάπη. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Κορκολής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού, στον οποίο ανήκει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η καταξιωμένη στιχουργός Άντα Δούκα. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πιο έντονο ανθρώπινο συνέστημα, τον έρωτα, που κάποιες φορές ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την αιμονή και τις αντιφάσεις. Με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και ταυτόχρονα με μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά, οι Les Revoir δίνουν νέα πνοή στις μελωδίες, διανθίζοντάς τες με φυσικά πνευστά, δυναμικά τύμπανα και σύγχρονα στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ενορχίστρωση υψηλής αισθητικής, καθώς η ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση αναδεικνύει μια έντονη συναισθηματική διάσταση στο τραγούδι. Για ακόμη μια φορά, το συγκρότημα επιβεβαιώνει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζοντας διαχρονικές μελωδίες με σύγχρονους ήχους και ηλεκτρονικές επιρροές. Η ξεκάθαρη αισθητική τους και η δημιουργική τους συνέπεια έχουν καθιερώσει τους Les Revoir ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας σε σχέση με το πρόμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εμείς υποδεχόμαστε εδώ πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 τους Les Revoir και την Παράξενη Αγάπη.

Λέα Ζερβουάρ, παράξενη αγάπη στην χρονιά του 2026. Ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι, παλιότεροι θα πω εγώ, ήδη γνωρίζουμε και μπορεί και να θυμόμαστε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πάντα εδώ, FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες των FM 100. Φυσικά με ένα νέο τραγούδι, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 18:30. Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτέχνηδα της νέας γενιάς. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκένουργιο single, το τίτλο που έχει τίτλο «Στα καλύτερα που έλκονται». Σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους του Ρενέ Στυλιαρά. Σίγουρα το έχεις ακούσει στο TikTok, αν μάλιστα συχνάζεις στο συγκεκριμένο κοινωνικό μέσο, διαδικτυακό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί αρκετά το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες «Με ξόδεψες», «Εξαίρεση εσύ» και «Σιωπήστε διαπασών», η Ιουλία Καλυμάνη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα τραγούδι που αναμένεται να ξεχωρίσει. Το νέο σίγγλ μας μεταφέρει σε όλα εκείνα τα όμορφα της ζωής που εμφανίζονται απρόσμενα την κατάλληλη στιγμή, με στίχους που υμνούν το τυχαίο, το μοιραίο και τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Η Ιουλία παρουσιάζει μια φωτεινή, ρυθμική ρούμπα, γεμάτη εξωστρέφεια, συνέστημα και θετική ενέργεια. Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημιουργική της περίοδο, με όρημη αισθητική και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Στα καλύτερα που έλκονται. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά επιστρέφω δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7, με ακόμη περισσότερες φυσικά πάντα νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, η Ιουλία Καλυμάνη θα μπορούσε να είναι και τίτλος αυτό, έτσι, μότο αυτού του Σαββατοκύριακου. Στα καλύτερα που έρχονται.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ό,τι καινούργιο υπάρχει, ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονισμένοι λοιπόν και διαδικτυακά, μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συνέχεια λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και με Γιάννη Πλούταρχο. Είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, ένας από τους πιο αγαπημένους και χρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το εμβληματικό «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά μια ολοκένουργια σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη αλλά και το συνέστημα που καθιέρωσαν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια βερσιόν που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους τη γνώρισαν στην πρώτη της μορφή, όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Θεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει. Συνεχίζει και στο σήμερα, συνεχίζει και στο τώρα. Σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με μια σύγχρονη dance παραγωγή που ανανεώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού, το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά νέα δυναμική, χωρίς όμως να χάνει την διαχρονική του ψυχή. Η νέα εκδοχή του Γιάννη Πλούταρχου φέρνει το κλασικό λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, συστήνοντάς το σε μια νεότερη γενιά και αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν τελικά να ταξιδεύουν από εποχή σε εποχή, παραμένοντας όμως πραγματικά πάντα επίκαιρες. Γιάννης Πλούταρχος, «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία, ένα αγαπημένο άκουσμα για τους περισσότερους, άνω μιας συγκεκριμένης δηλαδή ηλικίας, αλλά ευκαιρία βέβαια με τις επανακυκλοφορίες να μαθαίνουν οι νεότεροι, να συστήνεται ένα τραγούδι στη νεότερη γενιά, να θυμούνται και οι παλιότεροι. Στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 18:30, μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, αν ξεκουράζεσαι, αν χαλαρώνεις, εάν βρίσκεσαι σε διακοπές, σε κάποια παραλία. Αν εργάζεσαι τώρα, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, είτε πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, είτε σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσοκομιακούς υπαλλήλους και βέβαια σε όσους ίσως ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να ξέχασαν και κάτι έχουν αφήσει ως υποχρέωση που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν στη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Άρη Πετράκη. Ο Άρης Πετράκης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι. Πρόκειται για την μεγάλη επιτυχία των 80's που κυκλοφόρησε πρώτα από τον Κώστα Λιακόπουλο και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Επανακυκλοφορεί από τον Άρη Πετράκη. Είναι φρέσκο το τραγούδι και δώσε την καρδιά σου. Δώσε την

0: ζωή μου κόψε.
1: Άρης Πετράκης, λοιπόν, δώσε την καρδιά σου σε ένα τραγούδι από την δεκαετία του 80 που επανακυκλοφορεί στο σήμερα, στο τώρα. Κάνει επιτυχία σε μια έτσι πιο δυναμική, θα λέγαμε, βερσιόν. Η πρώτη εκτέλεση, όπως σου είπα, ανήκει στον Κώστα Λιακόπουλο, η στίχη στον Ηλία Πολύδωρο και συνθέτης του τραγουδιού ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο επανακυκλοφορεί και από τον Άρη Πετράκη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην καθημερινή μας συνέντευξη. Συνάντηση στη ραδιοφωνική, στο Βέστο από άλλη μεριά. Συνέχεια, νέες κυκλοφορίες, FM 100, με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Φακίνος δίνει το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό ραντεβού στο Εκκλησάκι. Με το νέο το τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Με ανεβαστική διάθεση, καλοκαιρινό παλμό, νησιώτικη άβρα και ερωτισμό. Ο επιτυχημένος συνθέτης και ερμηνευτής παρουσιάζει ακόμα μια δυνατή μουσική πρόταση, προειδάζοντάς μας για το επόμενο προσωπικό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το δημιουργικό δίδυμο που έχει υπογράψει πολλές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου. Το ραντεβού στο Εκκλησάκι έχει ήδη αγαπηθεί, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Καθώς παρουσιάζεται και στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας λογαριασμό Summer Tour της Κατερίνας Λιόλιου, όπου εκεί εμφανίζεται και ο Γιάννης Φακίνος. Εμείς τον υποδεχόμαστε στις νέες κυκλοφορίες. Εδώ ακριβώς, Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι λοιπόν σε καλοκαιρινό ρυθμό και ίσως και με έτσι νησιώτικο θα λέγαμε ρυθμό, μια νησιώτικη αύρα η οποία πραγματικά θυμίζει έντονα ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, κάτι προλαβαίνεις. Εμείς πάντως δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά fm100.gr και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μιχάλης Χαραγκούνης για τη συνέχεια, ο οποίος είναι εδώ και αφήνει το σημάδι του με το νέο σίγκλ του με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό. Ο Μιχάλης Χαραγκούνης έρχεται με το νέο του σίγκλ με τίτλο Σημάδι. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Τραγουδιστής, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης Χαραγκούνης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το Σημάδι είναι ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες, βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό. Μιλάει για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας, για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ίσως και να έχουν τελειώσει. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χαραγκούνη και Σημάδι.

Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδι, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι, είναι στην κυκλοφορία συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με νέο τραγούδι, αυτή τη φορά μας έρχεται από τον Νικηφόρο Βιθούλκα. Ο Νικηφόρος Βιθούλκας ξαναχτυπά με ακόμα ένα σπουδαίο hit από την δισκογραφική του εταιρεία με τίτλο «Κακό παιδί». Ο κορυφαίος ερμηνευτής της γενιάς του ξεκινάει το δελτίο τύπου της εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Βάζει φωτιά στο φετινό μουσικό σκηνικό με τη νέα του κυκλοφορία που θα λατρευτεί. Το «Κακό παιδί» είναι ένα εκρηκτικό, καθηλωτικό, λαϊκό τραγούδι με σύγχρονο ήχο, γεμάτο πάθος και ένταση. Τη μουσική υπογράφει με έμπνευση ο ίδιος ο Νικηφόρος, ενώ η αιχμηρή, γεμάτη συνέστημα στίχη ανήκουν στο μέτρο των επιτυχιών Γρηγόρη Βαξαβανέλη. Μια λαμπερή παραγωγή, ένας ρυθμός που σε παρασύρει από το πρώτο δευτερόλεπτο και η καθηλωτική ερμηνεία του Νικηφόρου εγγυώνται την επόμενη τεράστια επιτυχία της χρονιάς, υπόσχεται το δελτίο τύπου. Εμείς ακούμε, απολαμβάνουμε Νικηφόρο και το «Κακό παιδί».

το κακό παιδί από τον Νικηφόρο. Και εμείς εδώ μαζί, συντονισμένοι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα χαλαρό απόγευμα για κάποιους, για κάποιους άλλους που εργάζονται δύσκολο απόγευμα. Τα λέγαμε και λίγο πριν. Όπως και να έχει, είναι μια περίοδος διακοπών για τους περισσότερους. Είναι μια περίοδος που αρκετοί έχουν επιλέξει για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, πραγματικά να περνάτε όμορφα. Είτε πρόκειται για διακοπές ολιγοήμερες, είτε πρόκειται για διακοπές περισσότερων ημερών. Όπως μπορεί ο καθένας, όπως επιθυμεί, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το θέμα της διάθεσης, είναι και το θέμα της παρέας πολλές φορές. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να επιλέγουν αρκετοί διακοπές μόνοι τους, solo. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω, αυτό το γλυκό απόγευμα του Σαββάτου. Θα σε αποχαιρετήσω με Ζαν Ντε Ντιλέμα, οι οποίοι είναι εδώ με τη νέα τους διασκευή. Έρχονται να μας ξαφνιάσουν με το Μια Καρδιά για Σένα, ναι. Με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου να κατευνάζει τις εντάσεις του beat και να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία ύμνο στον άνευ όρων έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού και η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master, να το πούμε και αυτό. Και κάπως έτσι θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Θα είμαι και πάλι εδώ έως και τις 7 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή, ό,τι συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία. Να ευχηθώ πραγματικά έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για κάποιους ίσως τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακό τους, για όσους ίσως σε λίγο ετοιμάζονται για να σχολάσουν, ανοιχτά κατεμπορικά καταστήματα, για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, για όσους ίσως και να βρίσκονται στο σπίτι, αλλά έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα σαββατιάτικα που αφορούν σε καθάρισμα, σούπερ μάρκετ, ψώνια, λίγο να τακτοποιηθείς, λίγο να ασχοληθείς μετά του σπιτιού, πλυντήριο, σιδέρωμα, ξέρεις τώρα. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι ανήκουν μόνο στις μαμάδες, ανήκουν και στους μπαμπάδες. Και αν είσαι και solo, single, μένεις μόνος, μόνη, νομίζω ότι είναι γενικότερο όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί αρκετά Σαββατοκύριακα. Πάντως πρέπει κάποιες φορές να σκεφτόμαστε ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, οπότε να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, να παίρνουμε μία ανάσα και ίσως και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Λίγο αυτά που δεν είναι τακτοποιημένα, λίγο αυτά τα οποία δεν έχουν πει στη σειρά. Τώρα εγώ σου μιλάω με όλη τη διάθεση του ψυχαναγκασμού που έχω απέναντι στο θέμα καθαριότητα και δουλειές. Αλλά να, τα λέω σε σένα, να τα ακούω κι εγώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο με νέες κυκλοφορίες. Ζαν Ντε Ντιλέμα, Φίλιππος Νικολάου, Μια Καρδιά. Για δυνάμωσε.

0: μέσα σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης, με το παράνομο κέρδος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Τέλος, καλό όλα καλά για την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά, η οποία με ανάρτησή της καθησύχασε τους πολίτες για την περιπέτεια της υγείας της. Ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τη φροντίδα τους, καθώς και τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 6 πύρινα μέτωπα στη χώρα, με τη Θεσσαλονίκη να δοκιμάζεται από 3 διαφορετικές εστίες. Νέο συναγερμό σήμανε στη Νέα Μηχανιώνα για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι και επιχειρούν 17 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Την ίδια ώρα στο Καλοχώρι, η φωτιά και η ξέρα χόρτασε αύλιο χώρο επιχείρησης με 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα στο πεδίο. Ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κηδονία Λαγκαδά, που παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση. Μένεται η φωτιά και στην Σκύρο, στην περιοχή Ατσίτσα. Πριν από λίγο εστάληκε δεύτερο μήνυμα από το 112 για την εκένωση της περιοχής Πεύκο προς τη χώρα, ενώ νωρίτερα είχε εκενωθεί ο Άγιος Φωκάς. Συναγερμό σήμανε και στη Σαμοθράκη για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο. Το 112 κάλεσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, ενώ εκεί επιχειρούν 10 πυροσβέστες, 4 εναέρια μέσα και υδροφόρες του Δήμου. Τέλος, σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Κορινθίας, όπου έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασανδρίνο Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με τον Δήμο Κασάνδρας να ζητά η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Κλειστός παραμένει ο δρόμος Σίβηρη Φούρκα, οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή. Στους 47 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την Ινδονησία. Η δόνηση προκάλεσε μικρά κύματα τσουνάμι και τεράστιο πανικό σε πολλές επαρχίες, με αποτέλεσμα να εκενωθούν εσπευσμένα ακόμα και νοσοκομεία. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τις κατολιστήσεις και τις διακοπές ρεύματος για να προσεγγίσουν τα αποκλεισμένα χωριά, ενώ υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται στον εξαιρετικά σεισμογενή δακτύλιο της φωτιάς. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 γυναίκες, σκοτώθηκαν στο χωριό Ανσάρ και άλλοι 4 στο Ντέιρ Ελ-Ζαχάνι. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου καταγγέλλει ότι τα πλήγματα υπονομεύουν τις επεκείμενες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περισσότερα από 324 κιλά κατέργαση της κάναβης κατέσχεσε η δίωξη ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας διεθνές κύκλωμα που μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Οι αρχές συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, ενώ αναζητεί το εγκέφαλος της οργάνωσης. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ειδικές κρύπτες μέσα σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης, με το παράνομο κέρδος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1.54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται πλέον 4 πύρινα μέτωπα στη χώρα, καθώς μετά τη Σαμοθράκη, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και η Πυρκαγιά στην Νέα Μηχανιώνα. Στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, φωτιά και η ξερά χόρτα σε αύλιο χώρο επιχείρησης, όπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κηδονέα Λαγκαδά. Μένεται η φωτιά στη Σκύρο, στην περιοχή Ατσίτσα. Πριν από λίγο, ειστάλθηκε δεύτερο μήνυμα από το 112 για την εκένωση της περιοχής Πεύκο προς τη χώρα, ενώ νωρίτερα είχε εκενωθεί ο Άγιος Φωκάς. Τέλος, η εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Κορινθίας, όπου έχουν κινητοποιηθεί 56 πυροσβέστες, 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά στην κυκλοφορία. Έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασάνδρινο Φούρκα, ενώ ανοίγει σταδιακά και ο δρόμος Κασανδρία Σίβηρη, με το Δήμο να ζητάει η διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Κλειστός παραμένει ο δρόμος Σίβηρη Φούρκα. Τέλος, καλό, όλα καλά για την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά, η οποία με ανάρτησή της καθησύχασε τους πολίτες για την περιπέτεια της υγείας της. Ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τη φροντίδα τους, καθώς και τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές του. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης Λευκορωσίδας, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, 5 πυροσβέστες από την Κατερίνη και το Λιτόχωρο την προσέγγισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα ζητά η Ρωσία μετά από δημοσιεύματα για πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων από την Τουρκία στο Κίεβο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις της Μόσχας με τις δύο χώρες. Ζώνη 12 χιλιομέτρων της ακτογραμμής του Ομάν έχει ρυπάνει η πετρελαιοκυλίδα που προκλήθηκε από το προσαραγμένο δεξαμενόπλιο Καρολάιν Μπεζένσκι. Η ρύπανση που εκτείνεται σε 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά σε προστατευόμενη περιοχή άρχισε να πλησιάζει τις ακτές. Ωστόσο, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι η κυλίδα κινείται πλέον προς την ανοιχτή θάλασσα και οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1:54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν.

0: παράνομο κέρδος του κυκλώματος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Μένεται η φωτιά στις Κύρος στην περιοχή Ατσίτσα, με τους ανέμους στην περιοχή να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον στο πεδίο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντές. Νωρίτερα συνέδραμαν συνολικά 16 εναέρια μέσα. Παράλληλα, καταφθάνουν ακτοπλοϊκώς μεγάλες ενισχύσεις από την Εύβοια, την Αττική και τη Θεσσαλία. Σοβαρά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή στην Ανατολική Μάνη. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής 10 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από αυτοκίνητα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Προβλήματα καταγράφονται σε Ήτιλο, Νέο Ήτιλο, Αλίπα, Κοκάλα και Έξω Νυμφίο, ενώ σε σημεία του οδικού δικτύου η κυκλοφορία έχει διακοπεί από φερτά υλικά. Ανοίγουν σταδιακά δρόμοι στην Κασάνδρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί ο δρόμος Πολύχρονο Κασάνδρινο Φούρκα, ενώ άνοιξε και ο δρόμος Κασάνδρια Σύμβηρη, με τον Δήμο να ζητάει διέλευση να γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Κλειστός παραμένει ο δρόμος Σύμβηρη Φούρκα. Τέλος, καλό, όλα καλά για την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά, η οποία με ανάρτησή της καθησύχασε τους πολίτες για την περιπέτεια της υγείας της. Ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τη φροντίδα τους, καθώς και τον κόσμο για τις αμέτρητες ευχές του. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης Λευκορωσίδας, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, 5 πυροσβέστες από την Κατερίνη και το Λιτόχωρο την προσέγγισαν, τη μετέφεραν με φορέο σε ασφαλές σημείο και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξηγήσεις από την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα ζητά η Ρωσία μετά από δημοσιεύματα για πιθανή μεταφορά αμερικανικών όπλων από την Τουρκία στο Κίεβο. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις διμερείς σχέσεις της Μόσχας με τις δύο χώρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100. About the mythical dish.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή στην Ανατολική Μάνη. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής 10 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από αυτοκίνητα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Προβλήματα καταγράφονται σε Ίτυλο, Νέο Ίτυλο, Αλίπα, Κοκάλα και έξω Νυμφίου, ενώ σε σημεία του οδικού δικτύου η κυκλοφορία έχει διακοπεί από φερτά υλικά. Το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 1:54.13, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν. Περισσότερα από 324 κιλά κατέργαστης κάναβης κατέσχεσε η δίωξη ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας διεθνές κύκλωμα που μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Οι αρχές συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, ενώ αναζητεί το εγκέφαλος της οργάνωσης. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε ειδικές κρύπτες μέσα σε παλέτες με χαρτί ανακύκλωσης και το παράνομο κέρδος εκτιμάται περίπου στις 700.000 ευρώ. Μένεται η φωτιά στις Κύρους στην περιοχή Ατσίτσα, με τους ανέμους στην περιοχή να

0: τη σύλληψη ενός 35χρονου Ισραηλινού προχώρησε πυροσβεστική για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο 35χρονος συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης Λευκορωσίδας, η οποία τραυματίστηκε το μεσημέρι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Η γυναίκα κάλεσε το 112 και χάρη στον άμεσο γέο εντοπισμό της, πέντε πυροσβέστες από την Κατερίνη και το Λιτόχωρο την προσέγγισαν, τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που προβλέπει κοινή δράση σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε ότι αναμένει την υλοποίηση της υπόσχεσης Τραμπ για τα F-35, ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητα για την Άγκυρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με ασθενείς ανέμους και το θερμόμετρο θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινού.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στο